big wave. Το εσύ μου λέω ο μηνύτιο είναι τάλο λίμα. Τα το είπε η μουσική ολμα να βογάρου έγα. Το είπα τάλο φάτια το είπε αφαπέ λόγω εμα φούτα μάια. Να λόρ τα ουατά η μαλαφούλ φάτο το ουατ γιούτι με φαϊβά. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chokin mo fina anane. Φαϊ φαϊ μαριέ λο σάι λούγα λα ουάλα. Αου αλ φά μα φαϊνα λόγω αω. Τα ουσίσι σαου σαου αφατούλα γαϊνα. Ya ma awa te to atama ole pisi masani la vaile aso male aso le mana vai un